καβέρι σιόρι χειμώνη σκαφράτς. Λαλούμε απ' την τσάρενε κι άμα σου καρπάτς. Ρημιόζι κρίμπα, βοζίκες ρωμένα. Λίμπα, λίμπα ρωμένα.